0: εγώ αριδρύς ακόφη σιόπ.
1: Άνω, παπάνω, όλα μην τα ούιμπαν.
0: Άνω καμπομούλ, μαγκούλαν και λάουαγαν όρντερ φορήκο. Λατρόμπι, πώς ήκον άριμαν δισιά.
1: Daw wala man sa tao. May nagwabago lang pero hindi man to lalaki. Babayi. Ah, basi ko namuhol ka lang ah. Ta, lakata na ito sa balay. Kaya palipayon ko ikaw. Hmm? Dali na.